Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα. Τα μην τα χαρτιά, καμπούλα.